0: Νύμπουλα δεν έχει καλέ. Εγώ έκανα πρόκαρα μου νύμπουλα. Να κάτι κατά πρακτικά είναι εγώ ο Καλάντι. Λένε ρε FM, δούσα η παπά που ενδιώνω, μπορεί να FM station. Να βάλει να πάρω μου μάινα καβεντάει. Ο Ιαός είναι να δουλεύει την πέγκαρα που του κάνει. Να βουκεί και το τι κάνει, έκανε το Λίνα. Λίνα Γάλλουν, μαραμονάσει εγώ ο Καλάντι. West φόνο, να σας ρακ. Και ο Καλάντια. Καμινικού καιρού να βέβαια πίταλ να τρακτού είναι με μπαλέτα να τον πούλα να μράμα. Ρο να ουλουτάγα μπίμπι σάρ. Ρο σέμα βάθα τάλα το γάμε μπαλέτα είναι τόπι και να το κάνω μράμα που να λέγω εγώ. Εάν να breast cancer, ο κάκι είναι να cervical cancer. Κου ένα και ένα screening back. Ένα κλάτικο με γολίνα και ένα πόγμα δαλβοβίτη. Σα σούρε τη λίνα σάρ με τα οποία και ένα το μεντεάνι. Ένα βίταλ νόγκο. Να γλίνα.
1: Μισά μου λέει να κάνω, με κάντα να βίτη, αν είσαι μαζί με τη γητή γονγκό, ο Καλάντι, η Νιουσιλάντι, και το βάμπουλε τη γονγκό, ένα βολενιού άλεση. Αφού βγάβει να βίνα κάτι γονό, μετά κάνει συγγενή, δεν τα είπαν να τα καλούλιου. Νιρό, τα λένε, είναι το να γονγκό, ισούλη με. Βάγα μα δόλτα και ανικίνα, να νοντά, αμπούλα να μαράμα, να survival screening, όταν να breast screening,

τα Yankee Ottawa. Το όσοι μην τη βοηθήσουν και τα εμείνη. Βέα με είχε βάλου. Βέα τα φόγαμα λόγω το είπε είχε λάβουν ρε τα προκαλά μακοία ο Εχόβανη. Βέα τα καουφά τα είχα είπε φόκι. Πέα μου τα φλοφόλα. Ειδικό άτο είπε ία ήταν τα έχει φαϊφε καου. Βέα φάκι του ητουπό είχε φιαφίνη. Όσοι μην τη βοηθήσουν βέα με είχε φύτου. Τα ουτατάω του κουάτου άχε, κατά το κουάτου είχε βγει και καχάου, καμά ο κουμότολ κουένες η φέγγα μάει καχα φάση, είπε με χαρά βολήγα τόνι, είπε με χαρά τούι, καμά ο φέγγα μάει και μάει είχε βγει και καχάου, μα κοιτά ο τόλ. Καμά άλλο άτου, καμά ο μία μάει, καμά ο τόκι μία μάει είχε βγει και καχάου, και τα ο καουφρατάχα.